principe motentot fin berefer besnani fo na itifnote fiotem ben chois o ben noti o ben soti risos mi cheresto jaferes kemazine gonafer voisine ron afari eron auf shoptene rof aftes o eron αυτή το τένα φεντεν σάι, γρήτα ιονός, αι εν σοφ, ον, μαρεν τίχο εροφαμός εν τεφ αριέρον, χεμπάι εχώ εσώ αφάιν,

0: Εγχέτο, ο δεσό δεν ευτερέντε το εμπαρσένε σεν σέιον ευέν.
1: Με τε ον φέτα εμά βεν σότι εν αγάθο, εν τε φόλι εν αρχίσει ευολαχάν, εν τε φσέμνιν αν εν τε φύρινι.
0: Τα λαμπολέκη, αγία το αλάδωρο, ελ μελικά και αλχακάνια, σαλάμ ολι φοχρή γενσίνα, ولت